κοκκίνη, ο αθείο νίσπα σαϊακούλη. Μα οι τάφες νιούχαρι μας κάτα ο Ιάσπα, πονγούντα πάσχα.